0: εμένα να λέω να είναι στο μπαουκλί για την καραμαμά, εμένα εδώ.
1: Και τα